Και λίγο καταρχήν τη λόγκ. Χάς κυρία Λαζά τέσσα. Να σπάλα τα ραβδόν κύριε, να σπάλα ούτε χίνε βαλεγό και κυρίζω από Λαζά του σέκε τρεις κύριε. Χάνε κόκκι λεστέρο Λαζά τελτόνι, χάνε λαρ πίπλ τόνιου. Τσόβε χαμπάκερ. Διέζε λίγο να χώτω, τα στέζε λίγο να κύριε μπερκέρα χίνε ούζα. Ο χωρία χάνε κόκκι λεστέρο Λαζά τελτόνι, χάνε λαρ πίπλ τόνιου. Τσόβε χαμπάκερ. Να κόπω καλόγκι σε έτσι.

κομμάτα που σου γκρόμο μα καμνές αρέιτε καμπάν γκρόμο. Έλα με εκπούς μπορ χρώματα ρε χώνια μπορ κόλ και τα ράτ γκρόμο. Ζάνιο